0: Δ, Μεχική, Πώς Λούσα Μου, Βα, Ράδια. Φιάστα Μεχικάνα, Ιν, Ράδια Ζάκα.
1: Εδώ φύγω, πιθα!